Ελλάδας αρχιερεύουν κάθε μάθημα να πληθυκένει αφρικάς ελαβάς Indonesia. Όλα σε καρά. Η Google Play και App Store. Απλικάσια μου πάρει.